0: στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται.
6: Αγαπιέται.
5: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
6: Ακούστε
5: την στο www.radioparis.gr.

χέρια μας μόνα τα μάνταλα ανοιχτά και οι ερημιές να σβήνουν. Τα χέρια μας και που οι δρόμοι των χιλιών

του νερού. Δυο της φωνής οι γλώσσες, δυο των χρουστών οι αστραπές, δυο των ματιών κοιμήθηκαν.

στα μάγουλα κορνιάζουν αμμύδες. Τα μάτια μας βροχή από τον αποσπερίδιο.

μάτια μας, τα μάτια μας. Βροχή από τον αποσπερίτη, στα μάγουλα, στα μάγουλα.

τραβώ ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

άγχος. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτό τα θυσιάζεις, γιατί απόψε το κορμί σου

Δεν είναι ο έρωτας σακάκι να φοράς, ούτε που κάμισο μισάνοιχτο να αφήνεις. Έχει από κάτω μια πλήγη που κουβαλάς και μια ψυχούλα που ρημάδι την αφήνεις.

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του ουρανού

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα

0: Διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Δυνατή κι αχόρταγη φωτιά που καίει κι ονειρεύεται τα λαβωμένα δέντρα.

0: πρέπει πάντες σε λάθος διαδρομές.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες, κάθε Τετάρτη 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώθηκε.

0: γίνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Αντίκρι μου ήρθες και κάτσες. Αντίκρι μου ήρθες και κάτσες σαν ήλιο, σαν φεγγάρι

σταγόνες της βροχής, ό,τι είχα με σκορπάει. Ψάχνω να βρω τι έφταξε, μα πιο πολύ πονάει. Εμείς οι δυο τόσο κοντά, τόσο παραμυθένια. Δυο άνθρωποι που αμοιάζαν

ψήφισε τη μοίρα του κάθε λογής κανόνες, κι έτσι στο τέλος της γιορτής θα είναι στους επιζώντες.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπο, την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος για μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του

0: τρυπόδι.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Παρασκευή.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

και θα κλαις από ντροπή που ξημέρωνε πιο πέρα κι ίδια ζούσες κάθε μέρα. Θα κυλήσουνε τα χρόνια και θα

τρέχουν άγωνα τα χρόνια και το αύριο κλειστό. Τρόμαξαν τα χελιδόνια, μα είσαι εδώ.

0: να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως

0: απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: μοιράζεσαι.
1: Ακούτε Radio Paris, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

importa, a Cleese le importa. Αριστουργήματα, ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιο

αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς. Σου

0: κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
1: Στην πλάτη, στα γυμνά κορμιά, χυμαρός υπόθυμας να τρέχουν. Άντε, αγιά.

0: Ρε εσύ πόσες μέρες είμαστε μέσα? Ούτε θυμάμαι.
1: Ηρέμησε Μίτσο, ηρέμησε.
0: Άσε που έγινε 800 κιλά, φάει.

0: ρε μπιτσό, θα περάσει γι' αυτό.
1: Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί.
2: Τώρα τι είναι, φέτος ή πέρσι?
1: Έλα να πάμε καμιά εκπρόμη.
3: Ούτε ξέρω.

0: προχωρεί και προχωρεί.
1: Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί.
2: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην

0: Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: είστε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

Εύερ, Μαρία, Ασουσένα, Μανάδες, Δελίσια, Μάτα, Τερέσα, Μενάδες. Τα σπλάχνα σας πίσω ζητάτε από το δίνιο. Στα χέρια σημαία της Κρήτης Ενθύμιου. Και αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού που σε

Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης.

0: να χαρείτε.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Μοιάζουν οι ώρες στα ρολόγια, σφυριά η τύπη τους, θαρρείς. Αλυσοδένουνε τα λόγια σε κήπους της Γεσθημανής. Είπα ένα φίλημα στο στόμα κι αναρωτιέσαι αν ακόμα αξίζει να μοιράζεσαι μ' άλλους τη σκέψη και το σώμα. Μες στο τσιγάρο σου στριμώχνεις

μοιράζεσαι μέσα σε παρέες, χωρίς ποτέ να γίνεις ένα. Κι ας ξέρεις από την αρχή πως πάντα βράδια σου χαμένα. Τεινάζεσαι και στρώνεις βήμα να μη σε πάρει από κάτω. Όμως τα κουτσούρα επιπλέουν και τα μολύβια πάνε στον πάτο. Μες το τσιγάρο σου στριμώχνεις

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

κι όλου του κόσμου το ρολόι. Μες στο Αϊγιάννη την κοιλάδα την χρυσή. Βήμα βουλιάζω και η σκιά μου παίρνει πόη. Μες στο Αϊγιάννη την κοιλάδα την χρυσή.

0: η σατυρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος!
5: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπορ, την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: τις τάχτες των ονείρων μου και φτιάξα τη μορφή σου και φύσηξα με δύναμη να φύγει ανάμνησή σου.
1: Ο κόσμος γύρω γέννησες

0: I'm not the one, so who am I? Before I point my gun to all the things I left behind, erase a destiny before I fight. So keep myself in calm until the end of night.
1: Τα μάτια κλείνω και έρχεσαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Σ' ένα τσιγάρο καίγεσαι. Σε πίνω, σε θυμάμαι.

0: GR, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ραδιοπάρης.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

στον ίσιο μου γυροβολό που με έχουν παγιδέψει στα όνειρά μου ακρόβατο. Και ποιος να με πιστέψει στο

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris. Ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

εσένα σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.

0: να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Chris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Τώρα, ο Βαλής, κάτι άλλο.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή «Ράδιο Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λιοπούλου και ακούτε Radio Paris.

στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν ξωτικός.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: με μαγείρεσες με.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

άρπαξε φωτιά κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ, στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: κι όλα τα πούλησες χωρίς να τα αγοράσουν. Μετράς τι
1: radioparis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: quiz.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

σε μια πίστα. Σαν μουσικός κλεισμένος σε ορχήστρα. Σαν κοροϊδία που εναλλάσσεται σε κλάμα. Σαν Παναγία που κερδίζει ένα τάγμα.

Τύπου ουρλιάζει στο σκοτάδι. Σαν ψαλμοδία στο μυαλό σου ένα χάρι. Σαν το παλιό ρεμπέτικο βαριά κληρονομιά. Σαν το μικρό παιδί που κάνει σκάρι.

σαν το σκοπό που ξάγρυπνος φυλάει τη σκοπιά. Σαν κάποια σπόρνη στο άγγιγμα πικρή παρηγοριά. Σαν υπηρώτικος σκοπός γεννιέσαι στις κούρφες.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τεχνικό καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπορτ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Πάμε ένα καινούργιο τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε τη σατυρική και βλέπετε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Λοιπόν, κάτσε. Ωχ, Παναγία μου, τι γίνεται ρε παιδιά, χαμός. Καλό μήνα, ήρθε το καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Εδώ είμαστε και πώς το λένε, και πάμε στο, πώς το λένε, έλα, δώσε εκεί έτσι ωραία. Και ξεκινάμε, έλα πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Άντε πάμε, δώσ' του παιδί μου.
1: Θυμίζω το λέω και παίρνω ευθύνη το από το κάνω.
0: Ναι, παίρνεις.
1: Τους περισσότερους.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους βάλω στο αρχείο ίδια.
0: Ποιος?
1: Πανταστίχημα. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί πιστεύω το έχει κάνει.
0: Ποιος?
1: Ποιος ο πραγματικός λόγος. Κρίνεται η ανανέωση της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Γι' αυτό το κάνει.
2: Ποιος?
3: Μάλιστα. Είναι πολύ βαρύ αυτό πιστεύω εγώ.
2: Αυτό είναι όντως βαρύ.
3: Αυτό πιστεύω ότι έχει κάνει.
1: Γιατί το άλλο πρέπει να σκεφτώ είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα που δεν ξέρει νομικά. Γιατί δεν μπορεί να έχει στείλει εισαγγελέα αυτή τη δικογραφία στη Βουλή και να έχει προκαλέσει αυτή τη φασαρία στη Βουλή, να έχει προσπαθεί να καταστρέψει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές, έχουν τρέξει τα πεζοδρόμια, έχουν σφίξει χέρια, που δεν ξέρει αυτή τη βουλευτή πόσο δύσκολο είναι. Και έχει στείλει αυτή τη δικογραφία για να σκοπαντήσει αυτούς τους ανθρώπους.
2: Είναι όντως βαρύ αυτό, αλλά το λέτε καθαρά.
1: Άρα είναι τελείως προφανές ότι εδώ, επειδή δεν μπορεί να το έχει καταλάβει, είναι τελείως προφανές ότι κάτι άλλο παίζεται.
0: Παίζεται, κάτι παίζεται. Καλά λέει. Γιατί, όχι, πρέπει να δώσουμε ένα δίκιο στο Σπύρο. Έλα, Σπύρο, λες αλήθεια. Οι άνθρωποι που, όπως το λένε, έχουν δώσει το αίμα τους, οι βουλευτές, και εσύ τι κάνεις, τους κατηγορεί τζάπα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Κατάλαβα να λέω. Έλα, τι κάνει ένα επιτελικό κράτος, τι κάνει.
4: Επιτελικό κράτος
0: είναι κάνει?
4: Το συνεργατικό κράτος. Είναι δηλαδή το κράτος που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Αυτό ακριβώς. Το λες ακριβώς, παιδί μου, είδες. Ακριβώς το λέει.
4: Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος. Είναι δηλαδή το κράτος που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Ό,τι του καπνίσει δηλαδή. Κάνει ό,τι θέλει. Σου λέει είμαι τέτοιο, δεν θα κάνω ό,τι θέλω. Ωχ, Παναγιά μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Πού πάμε, πάλι έχουμε, έλα, βάλ' το άντε.
1: Να έχει προσπαθεί να καταστρέψει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές.
0: Άσε μας, περίμενε, μετά ήταν αυτό, έλα, φύγεσαι. Πάμε.
5: Τότε γιατί είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε, δώσε.
6: Ο εισαγγελέας κύριος Κωνσταντίνο Τζαβέλας έβγαλε μια διάταξη, απόφαση, με την οποία θα αρχιοθετηθεί η υπόθεση των επικλοπών. Το αντίθετο δηλαδή που ζητούσε το μονομελές πλημμυρίο δικείο, το οποίο δίκασε τους Ντίλιαν, Λαβράνο και Μπίτζιο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, θέλω να θυμίσω ότι είναι ο υποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ την περίοδο που παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό θα ονομαζόταν σύγκρουση συμφερόντων και ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα είχε εξαιρεθεί. Σε αυτή εδώ τη χώρα είναι απλά Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κύριος Μαρινάκης μας είπε ότι είναι δύο διατάξεις, η πρώτη του Αρείου Πάγου και η δεύτερη αυτή του Αρείου Πάγου. Και εφόσον υπάρχουν δύο διατάξεις, τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να τις σεβαστεί, να σεβαστεί τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης, υπουργοί της οποίας χαρακτηρίζουν αστείες υποθέσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που έχουν φτάσει στη Βουλή και μιλούν για κακουργήματα. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να σχολιάζουμε δικαστικές διατάξεις, όχι αποφάσεις. Ενώ από την άλλη, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του υπουργοί και βουλευτές μπορούν ελεύθερα να σχολιάζουν όποια απόφαση, διάταξη ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σε οποιαδήποτε άλλη κανονική χώρα, σήμερα θα είχε γίνει σεισμός. Στην Ελλάδα είναι Δευτέρα.
0: Δευτέρα και Τρίτη και κάθε μέρα και δεν πειράζει και θα τα φτιάξει όλα και όλα.

0: αυτά.
1: Χαμός θα γινόταν. Για πάμε λίγο στον Στουρνάρα. Έλα, τι λέει αυτός. Είμαστε πολύ ψηλά. Ψηλά, ψηλά. Κατάλαβες. Αφού το λέει ο Στουρν, κάτι θα ξέρει. Δεν γίνεται. Πάμε το... Α, άστο, άστο, μετά. Έλα, πάμε, πάμε. Έλα, δώσ' του, δώσ' του.
2: Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
3: Πρόεδρε, έλα με φόρα.
1: Για πέλα, για έγεις.
4: Λαέ της Ελλάδος.
2: Απίστευτε, λαέ της ΑΕΚ.
4: Απίστευτη αυτή η συγκέντρωση.
5: Γίνεται, παιδιά.
2: Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Όλα θα έρθουν.
6: Είναι το θέμα.
2: Ας ξαναδέσουν ζώνες.
4: Hasta la Victoria Sembre.
2: Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε.
7: Yeah, yeah, fire.
2: Πουλ αδρεναλίνη στις φλέβες.
8: Αδρεναλίνες, ρε μάλακα, γεμάτος, είσαι μέσα στα αποφόρια.
2: Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη, το καλοκαίρι του 24.
9: Flashback.
10: Πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια, να μην μας πιάνουν τα ραντάρ. Βάλε τη ζώνη ασφαλείας και απόλαυσε το. Λεβαντάντε Μαντίας.
11: Βέγγια, βέγγια.
2: Είπα κάποιες ατάκες, όχι από έπαρση.
8: Όχι, καθόλου.
2: Η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων.
3: Είσαι Έλληνας εσύ, τόσου.
12: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο?
1: Πού είναι,
12: πού είναι,
1: τι άλλο. Έκανε πάλι.
12: Πού είναι το τρόπαιο?
13: Κλείστε τις πύλες, κλείστε τις πύλες. Ρώσου κωδικός, ρώσου κωδικός.
2: Ας ξαναδέσουν ζώνες.
1: Κάντε πάλι
12: με το... Τι κάνει, τι κάνει, μα τι κάνει. Παιδιά, το τρόπαιο είναι στη θέση του.
14: Τα λόγια είναι περιτά, αλήθεια.
2: Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν.
1: Στην ζωή, έχουμε φάει. Πάρε κάτσα, πάρουμε.
14: Δεν τι ακούμε απόψε.
2: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς.
15: Τελειώσατε, τελειώσατε.
2: Και όποιος κάβει το λάγκο, θα πέσει ο ίδιος μέσα.
1: Τι
16: λέει. They're the same picture.
2: Τον Ταβατζηλίκη τελείωσε. Για πάντα.
11: Τι είπατε.
2: Για πάντα, πάντα, πάντα.
16: Oh, Παναγία.
2: Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες.
1: Παρθένες.
2: Κάνε παρθενογραφή.
8: Στοπ. Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
15: Τι παράσταση δώσατε πάλι.
17: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα προσωπικό σόου. Ένα σόου που περιλάμβανε αντικαπιταλιστικά μηνύματα και προτροπές προς τους τραπεζίτες.
15: Τα καταφέραμε.
2: Κυρίως στις τυπικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου.
14: Α, ναι, μπορεί, ναι.
1: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Πάμε!
1: Όχι, όχι.
18: Μπορεί να σταματήσει η μουσική.
2: Με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA. Ζήτω η ΑΕΚ!
1: Σιγά θα πάθεις κάτι.
11: Πάμε ένα ακόμα δυνατό. Ζήτω!
1: Ζήτω. Τι φεύγει. Καραγκιός μπερντέ, είπαμε. Καραγκιός μπερντέ, αλλά εμείς τι κάνουμε. Θα αφιερώσουμε το αγαπημένο τραγούδι. Του Ζέγκα Βέγκα, δέστε ζώνες. Άντε, τα αφιερώσουμε για όλους εσάς και για σένα, Λευτέρη, που είναι το... Πώς το λέει, πάμε, έλα. Δώσε, παιδί μου. Θα γίνουμε κι εμείς κάποτε τραγουδιστές.

μαζέψω το άλλο του Βασίλη του Καρά με του Πουλόπουλου. Όχι, Παναγιά μου, λάθος ρε παιδί μου, είναι αυτό το άλλο. Πώς ρε παιδί, άλλο λάθος τραγούδι, ρε. Όχι, εμείς θέλουμε του Πουλόπουλου, σωστά. Του Πουλόπουλου δεν θέλουμε. Του Πουλόπουλου θέλουμε, εμείς είπαμε το άλλο, του Καρά, του Βασίλη. Και έπρεπε να πάρουμε και λίγο, πώς το λένε. Λάθος τραγούδι, Λευτέρη, πάμε. Λάθος. Το σωστό. Αγάπαμε.

όλα τα λάθη που έχω κάνει κρατάμε. Ενοχώς είμαι απέναντι σου, τα πάμε. Αγάσα. Πάμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις, πατάμε.

0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, ρε παιδιά, το τραγούδι. Εντάξει. Είπαμε, εντάξει. Το πήραμε λίγο. Αυτό είμαστε εκεί. Λοιπόν, βλέπετε και ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Έφυγες εσύ, Μάριε, με τις βλακίες σου, με τις αρλούμπες σου, με τις χαζαμάρες σου. Τα έκανες εκεί ό,τι θες. Και πού πάμε, σε ένα... Περίμενε, έλα, δώσ' το και αυτό.
1: Χαιρετίζω την εργαζομένη.
0: Αυτό ήταν η μέρα ανθρώπινου δυναμικού, έτσι που μας σκέφτονται, έτσι.
2: Πάει το πρόσωπο ξυμελής, κυρία Ναβάρ.
3: Τι να μου κάνεις, ε! Οι εργαζόμενοι πρέπει να διασκεδάζουν.
4: Θέλετε και να πληρωθείτε, βέβαια.
3: Τι θα γίνει με εσάς, θα δουλέψετε καμιά φορά?
5: Μέσα οι υπάλληλοι έχουν έτσι αρκετή ελευθερία.
3: Θα εργάζεστε όποτε θέλετε, όταν θέλετε και όσο θέλετε.
0: Αυτό θέλουμε.
5: Πως είστε χαριτωμένοι μου βιοπαλέστε.
6: Σήμερα από ό,τι βλέπω δεν θα ξεμπερδέψουμε ούτε στις 3.
5: Τι με διαπέριμε. Παχύδρομο κι αυτός.
6: Λοιπόν, για 8 ώρες πληρωνόμαστε και για 8 ώρες δουλεύουμε.
5: Θα σε απασχολώ και τα βράδια.
7: Θα τακτοποιήσω με την αποθήκη.
8: Μα εμένα με ενδιαφέρουν οι υπάλληλοι.
9: Θα σας βάλω σε τάξη εγώ.
3: Σε καμία.
10: Εδώ είναι γραφείο.
3: Θα δούμε.
11: Να κατεβείς κάτω στο γραφείο του προσωπικού.
10: Θα υπογράψω ότι θέλεις μόνος.
3: Ότι παραιτήσε, το κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω χρειάζεται λαϊκή κινητοποίηση.
6: Ο καθένας διαμαρτύρεται όπως μπορεί.
12: Να ορίσουμε και ένα επίδομα.
13: Το επίδομα αφηγηρής εργασίας.
12: Περάστε στα αιτήματα του σωματείου σας.
6: Ηλιά, σταθείτε ρε παιδιά, τι είναι αυτό.
14: Υπουργική Επιτροπή.
10: Μα τα είχαμε, θάλασσα, θάλασσα μας τα είχαμε.
15: Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αλλά αυτή είναι η ιδεολογική μου τοποθέτηση. Σέβομαι.
0: Λοιπόν, έτσι για το ανθρώπινο δυναμικό που μας σκέφτονται, μας υπολογίζουν. Αχ, και τι δεν κάνουν για μας. Πάμε, έλα, δώσ' του λίγο τρέλα και καλοκαίρι θέλει.
16: Να προσπαθεί να καταστρέψει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές. Έχουν τρέξει τα πεζοδρόμια, έχουν σφίξει κέρια. Ούτε ξέρει αυτή που να βγει βουλευτής. Πόσο δύσκολο είναι. Και έχει στείλει αυτή τη δικογραφία για να σκοματίσει αυτούς τους ανθρώπους.
17: Ξεκινάμε γερά.
16: Δεν μπορεί. Η κυρία Παπανδρέου δεν το έχει κούσει αυτό στη ζωή της. Το κατάλαβε τώρα με τον ΠΚΠ. Ρε παιδιά, έγινε στρογγυλή. Στρογγυλή είναι υγεία, είναι δυνατόν. Γι' αυτό συζητάμε.
17: Έσχος.
16: Μου παγούσε το τηλέφωνο και μου παγούσε το τηλέφωνο και μα τι είχε πιάσει από το τηλέφωνο του άνθρωπου και τρελαθεί τόσο πολύ, ρε παιδάκι μου.
18: Είσαι άρρωστος.
17: Ευχαριστώ.
18: Α, είσαι πολύ άρρωστος.
16: Ναι, αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Υποκλοπές δεν είναι πραγματικό
19: πρόβλημα. Ωραία.
20: Α, είναι κανονικό όμως.
16: Ναι, είναι κανονικό. Γιατί... Σε όλο το κόμμα έτσι γίνεται. Παντού.
21: Αν και η γιαγιά μου είχε πατίνια, θα μπορούσε να κάτι άλλο.
22: Το αν έχει πτυχίο, τι είδους πτυχίο, αν έχει αξία ή δεν έχει αξία το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, εγώ δεν το γνωρίζω. Και δεν ξέρω καν με αφορά κιόλας.
21: Αλλά δεν κοιτάνε τίποτα, κοιτάνε μόνο την πάρτι τους.
22: Αυτό που θα έχει κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον, κύριε Καλογερόπουλο, είναι αν έχει κάνει νόμιμη και παράνομη πρόσληψη.
23: Σοβαρά μιλά!
22: Γιατί δεν έχω συνηθίσει παρέμβαση για να κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση το αν έχουν πτυχίο μας.

0: πίνεις, πες μας ρε Σπύρο, τι πίνεις, τι πίνεις, πώς ξυπνάς το πρωί, θα ήθελα να μάθω. Θα ήθελα να μάθω τι σκέφτεσαι ρε παιδί μου. Κατάλαβες, και αν θες να βγεις και τηλεφωνικά να σε βγάλουμε, να μας πεις πώς ξυπνάς, πώς είναι η μέρα σου το πρωί, τι σκέφτεσαι και τι θέλεις να πεις. Γιατί σε αυτή τη χώρα χρειαζόμαστε και μία άλλη άποψη. Σωστά. Έλα, πάμε, δώσε. Κάτω τα χέρια. Μην τον ακουμπάτε.
1: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε.
0: Η
1: κομπέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία,
0: είστε
1: εγκληματική οργάνωση.
0: Είσαι
1: ο θείος, ο ανιψιός.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν
0: λεφτά,
1: όλη μέρα
0: όχι,
1: κατηγορούμε
0: Ιαλωνή,
1: ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορήτε.
2: Ωραία, λοιπόν, όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Μάντσο, κυρία Βούλευση, βάλτε με άλλο τελεία. Θα κάνω ερώτηση με εύκολη
1: επιλογή. Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι, από τους μισθούς στην Ευρωβουλή, από τους μισθούς του κτηματολογίου, από τους μισθούς της Βουλής.
2: Λοιπόν,
1: ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
2: Κυρία Βούλευση,
1: λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
2: Κύριε Μάντσο, σας παρακαλώ.
1: Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμάνι.
3: Τον άνθρωπο που παραιτήθηκε για τις υποκλοπές.
1: Δεν παραιτήθηκε.
3: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του.
1: Για να
3: πάει
1: να μάθει. Έχει απαντήσει.
3: Ο άνθρωπος που δίνει στον τέχνη και λέει τα πήρε όλα πάνω του. Για να μην τα πάρει ο
1: Πρωθυπουργός. Πήρε. Είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.
4: Κυρία Βούλευση. Πάμε.
0: Πέστε τι πίνετε, να μας δώσετε και μας, να αρχίσουμε να τρελαινόμαστε.

0: κατάλαβες, κατάλαβες, βούλτεψε. Πες μας τι πίνεις, κυρία, κυρία μου, πες μας τι πίνεις. Δηλαδή οι άλλοι δεν δουλεύουν. Δηλαδή οι άλλοι από πού τα παίρνουν τα λεφτά, μόνοι τους? Από τα δικά του λεφτά. Ρε παιδί, τι θα μας πει άλλο, τι θα ακούσουμε? Τι θα ακούσουμε, έλα δώσ' το, πάμε.
1: Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διαφθαρμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς να τους κοιτάμε με μία στοική απάθεια και τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω πετίνος πρόκειται. Όχι.
0: Όχι.
1: Θα τους πολεμήσουμε.
0: Πώς?
1: Και ποτέ θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ. Και ποτέ θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του.
2: Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
2: Το σύνθημα λέει της Νέας Δημοκρατίας στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά.
0: Α, τότε είχες πολύ μαλλιά.
2: Τώρα λέει άλλα και είναι σεμνά και μετρητά.
0: Άλλος είναι αυτός.
2: Γιατί πήραν, πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεστε τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαμε τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγανε στα γραφεία και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνε ένα πακέτο, πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία.
0: Λαιλασία, χαμός.
2: Έσχονται εγώ τέτοια υποκρισία, δεν την αντέχω.
0: Το 7 ήταν, ρε παιδί μου, το 7 ήταν. Μην γκάεις κι εσύ, πάμε.

0: Κατάλαβες, Αυτοί θα μας τρελάρουν, παιδί μου. Τι αυτό σου εκεί. Μπούλινγκ λέει, μπούλινγκ, τρώει μπούλινγκ. Εσύ. Ρε το Σπύρο. Ρε το Μπίπι, τρώει μπούλινγκ, ρε παιδί μου. Έλα, πάμε, δώσε και παιδί μου, έλα.
1: Εσείς τη διαβάσατε και δεν τα είδατε, λοιπόν. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
2: Για τα είδαμε.
1: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
3: Κάποιος
1: οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κετιάκ της ΑΕΠ.
4: Στοπ! Όχι το σώμα, κάτι
5: το μόνο βέβαια.
1: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική.
4: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Θα τα φτιάξω με τσουτάκι.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε.
6: Ψυχραιμία. Πάντα χρειάζεται ψυχραιμία.
1: Ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
2: Μα, εξεταστική υπήρξε.
1: Για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μην του λες τέτοια πράγματα.
2: Τίποτα από όσα ακούσατε δεν ισχύει.
1: Είναι όλα ψέματα. Τίποτα. Οι συνάδελφοί σας ψεύδονται δηλαδή.
2: Θα σας πω αμέσως. Πρώτον.
1: Θέλω να περάσουμε και στην εξεταστική γιατί αύριο ξημερώνει και άλλη μια δύσκολη
2: δεν
1: μέρα.
2: Υπάρχει ζήτημα παραγραφής.
7: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.
2: Εμείς αλλάξαμε το 86 και η παραγραφή που θα υπήρχε σήμερα παραγραφή, θα είχαν παραγραφεί όλα, είναι 20ετής.
4: Καταρχήν μιλάς σαν αδερφή.
2: Ότι υπάρχει 20ετής παραγραφή από το Νοέμβριο του 19 και μετά ό,τι έχει συμβεί μπορεί να εξεταστεί μέχρι το 2039.
6: Μας κοροϊδεύουνε. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Ναι, αλλά ο εφαρμοστικός
2: ένα,
1: έχει...
2: δεν έχει σημασία.
1: Όχι,
2: μας τα έχει πει.
3: Δεν έχει σημασία, λέτε εσείς.
4: Που και το σταθιά από πίσω να χάσει 6 μάτς.
1: Επειδή στη νομική τα πάντα είναι θέμα ερμηνείας, το ξέρετε καλύτερα από μένα, αρκετοί άλλοι από το νομικό κόσμο της χώρας διαφωνούν μαζί σας.
6: Εγώ... Οπα! Όπα.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές.

0: Ξαναλέω. Εδώ είμαστε, Ραδιομπάχαλο, σατυρική εκπομπή έως και τις 8. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Τι είναι, για να δούμε, τι είναι. Θα μας πει ο διεθνολόγος και μεγάλος Κώστας, για πες μας, τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι, Κώστα μας. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία, έλα παιδί μου.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είναι μια παράταξη η οποία ξεκινάει από τις παρυφές άκρας δεξιάς.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάνει μέχρι τις παρυφές άκρας δεξιάς.
0: Περίμενε, μας μπέρδεψες. Τι είπες, ρε παιδί μου. Για ξαναπες το, Κώστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη.
0: Μεγάλη.
1: Έτσι δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια παράταξη η οποία ξεκινάει από τις παρυφές άκρας δεξιάς και φτάνει μέχρι τις παρυφές άκρας δεξιάς.
0: Μάλιστα. Τα λέει ωραία το παιδί. Οχ, τα λέει πολύ ωραία. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε. Μια χαρά τα λέει το παιδί. Το παιδί δεν είναι χαζό. Τα λέει. Τι λέει, έλα πάμε και εδώ.
2: Εγώ από την πλευρά μου έθεσα με απόλυτο σεβασμό και θα έλεγα και πολύ ευγένεια τις ανάγκες της περιοχής μου. Και γίνανε επανειλημμένες συναντήσεις πριν γίνει η επίκαιρη ερώτηση. Έτσι, ναι. Επανειλημμένες συναντήσεις προκειμένου να προωθήσουμε τα συγκεκριμένα έργα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν εξασφάλισα κάποια διαβεβαίωση, γι' αυτό και λέω κυρίως ταχιά ότι δεν ξέρει ποια είναι η απάντηση, είναι δυνατόν να γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος και να λέει ο Υπουργός ότι δεν ξέρει σε βουλευτά μου ποια είναι η απάντηση? Είναι κάτι που ειλικρινά κάθε αγωνιζόμενος βουλευτής και ιδιαίτερα της περιφέρειας προσδοκάει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Να λυπάμαι αν υπάρχει αυτή η διάσταση σκέψης και απόψεων ότι ο βουλευτής σκέφτεται πελατειακά. Ας έρθει λοιπόν πώς θα εκπροσωπηθεί ο κάθε νομός. Όχι η θεσπρωτεία που για μένα είναι το παν και, και την εκπροσωπώ με την ψυχή μου. Έτσι, ο κύριος Ταχιάου, κατά την προσωπική του άποψη, έτσι, μπορεί να λέει και να εκφράζεται όπως θέλει. Έτσι, που είναι κακός βέβαια, εκφράζεται όπως εκφράστηκε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
0: Κατάλαβα να λέω. Πάμε, συνεχίζουμε. Έλα, Στουρνάρας, νούμερο 2.
3: Τώρα, χρέη κομμάτων. Χρέη, δεν υπάρχει, ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί.
0: Πώς έχουν
3: όλα.
0: Πάει.
3: Είτε σε τράπεζες, είτε σε σέρβισες. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μία, ας το πω έτσι, μία ρύθμιση.
4: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
5: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μία αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει.

0: Δεν έχω να πω εντάξει.
1: Όχι, απαντήστε.
2: Περίμενε. Σιγά σιγά θα σε βάλουμε και εσένα. Περίμενε. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Κατάλαβες. Τα χρέη πήγαν αλλού. Τα χρέη είναι χρέη και δεν πηγαίνουν. Κατάλαβες. Στουρνάρας. Έλα, πάμε. Πάμε εδώ. Ανάλυση πάει για παρατράγουδο. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά. Θα πάμε.
0: Τι να πω, έχω να πω το εξής.
1: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
0: Ναι, σε αυτό
1: στο
0: θα σας απαντήσω.
2: Απάντησε.
1: Έχετε χάσει μπάλα στο θέμα της
0: ακρίβειας. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο. Συζήτηση έτσι ωραία από όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους. Ωραία. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
2: Α, δεν είναι.
1: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
0: Και ελληνικό.
2: Και ελληνικό.
0: Είναι και πανευρωπαϊκό.
2: Είναι πανευρωπαϊκό.
1: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι μουντιαλετό.
0: Αλλά όμως είμαστε μέσα.
1: Δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
0: Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
1: κράτο.
0: Ναι, το άκουσα, δεν το αγνόησα, θα το απαντήσω. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε, και εγώ θα πω ότι.
1: Δεν σα είπα κανεί για να κάνετε παρατηρήσει, σα να το λύσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σα.
2: Κυρία μου, δεν σε βάλα, καλά σου λέει ο άνθρωπο. Δεν σε βάλα για παρατηρητή. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν σα βάλα για παρατηρητέ να κοιτάτε. Παρατηρητές έχουμε τους άλλους από όλα κόμματα και κοιτάνε. Πρωτοβουλίες παίρνει αυτός που κυβερνάει ή δεν κυβερνάτε. Μήπως δεν κυβερνάτε, είσαστε αντιπολίτευση. Πες μας για να ξέρουμε κι εσύ. Είσαι αντιπολίτευση. Τι είσαι, κυρία μου. Θα μας τρελάνες. Αυτή δεν πάει καλά. Θα μας τρελάνετε. Είσαστε κυβέρνηση. Τι είναι, ευρωπαϊκό είναι, ελληνικό είναι, τι είναι, όταν μας συμφέρει είναι ευρωπαϊκό η Ευρώπη. Όταν θέλουμε είναι ελληνικό. Όταν φτιάχνουμε με ξένα λεφτά είναι δικό μας, όταν δεν θέλουμε είναι εκείνο, ότι τ' άλλο και... Συμμορφωθείτε λίγο, συγκεντρωθείτε.
0: Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής.
1: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
0: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
1: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία από όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους.
2: Ωραία. Θα κάνουμε και εμείς.
0: Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
1: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
0: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
1: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
0: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
1: μέσα. Δεν ζω στην Ολλανδία να παίρνω 15.000.
0: Σωστά.
2: Ναι,
0: είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
1: το
0: κράτος.
1: Αγνοήσατε αυτό που είπε.
0: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν ναι. Το αγνοήσα. Θα ναι. Το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή ναι, και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε, και εγώ θα πω ότι.
1: Δεν σα είπα να το λύσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σα.
2: Αλλά δεν κάνετε τον παρατηρητή και τίποτα δεν κάνετε. Για πες μας κι εσύ.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα. Ένα μπράβο, παιδί μου. Συγκεντρώσου λίγο. Είναι αυτό, είναι το άλλο, είναι εκείνο. Δεν... Έχουν βγει τώρα, κατηγορούν, κάνουν. Βγαίνει και ο άλλος ο Σπανάκης και μας λέει αρλούμπες. Πάμε. Δεν συμφωνεί με τα στοιχεία γιατί δεν έχει εκείνο και δεν έχει τ' άλλο, λέει.
1: Τότε γιατί είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στη θέση που είμαστε.
2: Σήμερα
0: σας απαντώ. Κάτσε να μας εξηγήσει εδώ το μυαλό.
2: Έχει αυξηθεί ο κατώτος.
3: Δεν θα απαντήσουν ποτέ.
2: Να σας πω κάτι.
1: Δεν ισχύει
2: αυτό το οποίο λέτε.
1: Να μου πείτε αυτό.
2: Δεν ισχύει αυτό το οποίο
3: λέτε.
2: Δεν ισχύει. Δεν περιλαμβάνεται μέσα. Δεν περιλαμβάνονται ή φοροελαφρύνσεις και όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει τα τελευταία δεν περιλαμβάνονται οι φοροελαφρύνσεις, κύριε Στραβελάκη. Δεν περιλαμβάνονται οι φοροελαφρύνσεις.
3: Είναι κορόιδα.
2: Να σας θυμίσω ότι είναι επίκεντρο στους νέους ανεργαζόμενους, τις οικογένειες.
4: Έχουμε όλους τους φορολογούμενους, έχουμε μειώσει φορολογικών συντελεστών
2: στην άμεση φορολογία και μάλιστα στα μέτρα, και να το πούμε, στα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τις εξελίξεις που έχουμε, έχουμε προτεραιότητα και στον πρωτογενή τομέα.
4: Το χαμηλότερο επίπεδο, λέει, κατά κεφαλή να
2: έρθει. Δεν περιλαμβάνονται φοροελαφρύνσεις. Μα δεν λαμβάνονται υπόψη μια σειρά πραγμάτων.
1: Δεν είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε.
0: Σπανάκι, δεν περιλαμβάνει μέσα, κατάλαβα, δύο πιτόγερα, κάτι κοντοσούβλια που ξέχασες. Θα μας τρελάνεις εσύ. Τι δεν περιλαμβάνει, παιδί μου, τα κοτόπουλα και τα κοντοσούβλια που τρως. Θα μας τρελάνεις. Άλλος και αυτός. Μη βάλουμε το τραγούδι. Πάμε και σε ένα παρατράγουδο εδώ. Τον σβήσαμε το όνομα για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας. Μην τον κάνουμε και ρόμπα. Αναρωτιέται ο εξαιρετικός, να μην πούμε μουσικός. Έχει γράψει την Αντρούμπο, του γράφω εκεί, ό,τι να είναι. Που από αριστερά πήγε προς τα δεξιά, γλύφει, μπας και γλύψει κανένα κοκαλάκι. Γιατί μόνο για κοκαλάκια σε βλέπω. Έτσι είναι. Έχει... πολλές ανησυχίες. Για την ακρίβεια θα μας πεις αποτυχημένη καλλιτέχνη. Για την ακρίβεια ή θα ασχολείσαι με ό,τι σου πληρώνουν. Μήπως πληρώνεσαι με post. Ε? Αποτυχημένη τραγουδιστή. Κακομαθημένη τραγουδιστή. Και έλα να μας κάνεις και μήνυση. Αποτυχημένη. Αντί να ασχοληθείς με την ακρίβεια και με οτιδήποτε θέματα, παιδεία, υγεία, εσύ ασχολείσαι με αυτό και αυτό. Δηλαδή τους νεοδημοκράτες, πώς τους λέμε. Κλέφτες, απατεώνες, λαμόγια. Μήπως και εσύ ανήκεις στην ίδια κατηγορία, λέω εγώ τώρα. Ρε λαμόγιο. 60 λεπτά το πώς, 30, πάρε εκεί. Αντέξει, πάμε στον άλλον, έλα.
5: Όταν ο Καραγκούνης παρακολουθείται
0: όχι ο Καραγκούνης,
5: και δεν πάει να κάνει μήνυση, πώς η δικαιοσύνη θα της λυθούν τα χέρια.
6: Επαναλαμβάνω,
5: λέει.
0: Επαναλαμβάνω.
6: Δεν υπάρχει.
5: Μα δεν απαντήσατε στην ερώτηση.
6: Τι να σας πω.
2: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Καλέ, άλλο σας ρωτάει. Δεν μας τρελάνετε τώρα, κύριε Καραγκούνη.
6: Μια στιγμή. Συγνώμη, αυτή τη στιγμή.
1: Λέει, παρακολουθούν το τηλέφωνο.
6: Μια στιγμή.
1: Μου, δεν θα πάω στη δικαιοσύνη να δω γιατί
6: δεν παρακολουθούν.
7: Καλά πείτε αυτό.
5: Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα στον κατάλογο που δόθηκε χθες για τις υποκλοπές το όνομά του. Εσείς δεν παρακολουθείτε το τηλέφωνό σας ή δεν είναι μέσα στον κατάλογο.
3: Ξεκινάμε γερά.
5: Γιατί βλέπω καμιά δεκαπενταριά 20 υπουργούς, καμιά δεκαπενταριά 20 βουλευτές και δεν είδα αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν καμιά μήνυση.
2: Κότες!
0: Έλα και εσύ τώρα!
5: Βγήκε χθες, ποιους παρακολουθούσε το Predator.
6: Ωραία.
5: Είναι μέσα ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης.
8: Είναι μια συμμορία όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον.
5: Ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεραπετρίτης, κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι.
9: Όλα αυτά λοιπόν είναι έργα, ξέρουμε ποιανών, του κράτους, του παρακράτους που λέμε.
5: Δεν πήγε αυτός, κάποιος από αυτούς να κάνει μια μήνυση.
9: Παιδί του κράτους είναι τώρα, με το...
0: Γιατί να κάνει μήνυση. Εδώ τον έκαναν τέτοιο, πώς το λένε, υπουργό τώρα, υφυπουργό ή αυτό θα κάνει μήνυση. Τι λες τώρα, άστο τώρα, άστο να πάει, άστο. Άστο να πάει, άστο. Πάμε, έλα.
7: Η Νάσα ψάχνει εθελοντή για ταξίδι χωρίς επιστροφή στον Άρη. Πόσα λεφτά θέλεις για να πας?
10: $1,000,000 για να τα εξασφαλίσω στην οικογένειά μου που θα μείνει πίσω.
7: Επόμενος, εσείς πόσα χρήματα ζητάτε για την αποστολή?
11: $2,000,000.
7: 2 εκατομμύρια για ποιον λόγο?
11: Το 1 εκατομμύριο είναι για την οικογένειά μου. Το άλλο 1 εκατομμύριο θα το κάνω δωρεά στη γερμανική επιστημονική έρευνα.
7: Λοιπόν, εσείς πόσα χρήματα ζητάτε για να πάτε στον Άρη?
11: 3 εκατομμύρια.
7: 3 εκατομμύρια. Μα καλά, γιατί τόσα?
11: Άκου να δεις πώς έχει το πράγμα. Το 1 εκατομμύριο είναι για μένα. Το άλλο 1 εκατομμύριο είναι για σένα που θα μου δώσει τη δουλειά. Και με το 3 εκατομμύριο στέλνουμε τον Αμερικάνο.
0: Πάμε για να πεις. Πετραδάκι, πετραδάκι.

0: Έλα, πάμε, πάμε. Συνεχίζουμε λίγο μουσική. Μην σαλτάρουμε, μην πάθουμε κανένα ηλεκτροσοκ. Πάμε, έλα, δώστε, έλα.
1: Αυτά δεν πρόκειται να σταθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Και το λέω ελληνική δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Και όχι τη ρωσική δικαιοσύνη.
2: Ρωσική δικαιοσύνη.
3: Τι εννοείται?
1: Δεν θα δικάσουν Ρώσοι δικαστές. Λέω λοιπόν για Ρωσία ότι κάθε φορά που βγαίνει και λέει 4.000 υποθέσεις, πανηγυρίζουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ορίστε η διεφθαρμένη Ευρώπη. Τι θέλει να χτυπήσει και τελειώνω? Τη μοναδική αυτοδύναμη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Παντού κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να χτυπήσει την κυβέρνηση
3: του Σιτάκη. Έχει βεντέτα. Ποιος είναι ποδές, έχει βεντέτα με τον Μητσοτάκη.
1: Ποιος είναι πίσω.
3: Το λέω, εγώ προτείνω η Νέα Δημοκρατία να μεταφέρει τα κεντρικά της γραφείας στην Ευελπίδο, να είναι και κοντά στα δικαστήρια, κυρία Βούλτευση. Γιατί όπως είπε χθες και ο κύριος Συρίγος, δικό σας βουλευτή.
1: Θέλουν προφανώς κάποιοι η Ελλάδα να μην έχει σταθερότητα. Είναι το τελευταίο κάστρο η Ελλάδα. Αυτό έχουν να πάρουν.
4: Τα βάλανε με μάστρο, με την Ελλάδα.
1: Το τελευταίο κάστρο είναι η Ελλάδα. Και αφού αποφασίσουν Έλληνες δικαστές.
2: Και όχι Ρωσί, τόπο, δεν μπορούμε.
1: Και
0: αυτοί, πες μας.
1: Είναι το τελευταίο κάστρο η Ελλάδα.
5: Είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Ωχ, Παναγία μου, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, Σοφία Βούλτεψη, τρελοκομείο μέσα, χτύψη, φύσαμε ρε παιδιά, πάμε, δώσε
1: τώρα,
0: πάλι.
1: Τώρα, εάν ζητά κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως ξέρετε εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορη,
0: ναι, εννοείται,
1: αλλά έτσι και αλλιώς...
6: Το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχετε ψηφίσει πολλές φορές.
1: Εννοείται, δεν πρόκειται να δεχτώ εγώ τις μεθόδους κοβέσεις.
6: Παγερά αδιάφορη.
1: Εχθές λοιπόν, έλεγες το κύριε Μάτζο,
6: επειδή η κυρία Βούλτεψη αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μίλησε για χθεσινή επιστολή της. Μόλις χθες, επίσης, η κυρία Κοβέση, κυρία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, έστειλε και στην Ελλάδα νέα επιστολή.
1: Μπράβο,
6: με την οποία μιλά για πολύ προβληματική ρύθμιση του κυρίου Φλωρίδη. Εγώ το, επειδή ανοίξα το θέμα των επιστολών.
1: Ναι, δεν κατάλαβα.
6: Εγώ λέω ήθελε
1: και στην Ισπανία. Στον κύριο
6: Φλωρίδη.
1: Και στο Σάνσετ, κύριε.
0: Εξήγησε, κύριε Μάντζο.
1: Δεν θα μα πει τι θα νομοθετήσουμε, καταλάβατε.
6: Για πολύ προβληματική τη
1: καταλάβατε, δεν έχει
6: δουλειά. Για την τροποποίηση.
0: Ναι, φτιάξε λίγο το μαλλί σου. Φτιάξε, Βούλτεψη, λίγο το μαλλί σου. Το μαλλί σου έχει χαλάσει, παιδί μου. Πρέπει να ξεκουμπιστείτε. Έχετε ρημάξει τη χώρα, το ξέρεις αυτό. Θα έρθουν οι εισαγγελείς. Πάμε, έλα ξανά, Βούλτεψη.
7: Όταν υπάρχει, κύριε Παυλόπουλε, διάλογος. Διάλογος. Mm. Δεν θα βγάλουμε τη φαντασία μας κάποια πράγματα.
8: Ναι.
7: Που να λέει συνεργάτης υπουργού στον κύριο Μελά, τον πρόεδρο του ΠΚΠ, κάνε εσύ τα μαγικά σου, είσαι μάγος, ξέρεις πώς να το φτιάξουμε αυτόν. Δηλαδή, εμείς φταίμε που μπήκαμε στη δικασία να επιτελέσουμε το θεσμικό μας καθήκον. Και παρεπιπτόντως, επειδή σαν πολύ μάγοι μαζευτήκατε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, μην κάνετε πάλι τους Χουντίνι και εξαφανιστείτε από τη Βουλή και ψηφίζετε με επιστολικές ψήφους
1: όταν
7: έρθει η διαδικασία.
0: Ό,τι θέλουμε, ό,τι θες, δεν θα κάνεις, κυρία μου. Σε λίγο θα πάρεις πόδι από τη Βουλή, δεν κάνεις και τίποτα. Εντάξει, κάθεσαι εκεί, τζάμπα πληρώνεις. Πάμε, έλα λίγο, δώσε παιδί μου τι έγινε.
9: Φιλαράκι, τρία άτομα είμαστε. Μάλιστα. Πιάσε μια μερίδα κουκορέτσι βαρβάτη,
0: ναι,
9: και μια καράφα ιδίδρυκο από το δικό σας.
8: Το κουκορέτσι τελείωσε.
9: Τι έπαιζε να πάει άνθρωπε.
8: Μα έχουμε τόσο κόσμο.
9: Και τι θα φάμε ρε κοπρόσκυλο.
8: Μα είναι γεμάτο το μαγαζί, δεν βλέπετε, γιατί δεν κάνατε κράτηση.
9: Τόσα χρόνια πελάτης ρε, δεν τρεπόσαστε λίγο?
8: Να βάλω μια κοντοσούλη.
9: Βάλτε εκεί που ξέρεις, ασυχτήρ
0: το Μάρι. Το Μάρι, το Μάρι, θα μας πεις τώρα και... Πού είμαστε, Για πάμε, έλα, δώσ' του.
10: Αρνητικό ρεγόρ κατεγράφει στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικών εικόνες ντροπής με περισσότερα από 150 ράντζα στους διαδρόμους και σε κάθε διαθέσιμο χώρο του κτηρίου. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας παραμένει αποκαρδιωτική, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μάχεται με τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.
11: Νοσοκομείο Αττικών. Μία ακόμα εφημερία έκλεισε αφήνοντας πίσω της αυτές τις εικόνες ντροπής. Περισσότερα από 150 ράντζα έχουν στηθεί στους διαδρόμους, μετατρέποντας κάθε διαθέσιμο χώρο σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας.
4: Εγώ στον τρίτο όροφο που ήμουνα είδα γεμάτο ράντζα.
12: Νέο αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε στη χθεσινή εφημερία του Αττικών, με τα ράντζα που τοποθετήθηκαν να αναπτύσσουν ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον.
13: Έχουμε ακόμα στα επίγοντα μέσα και αυτά έχουν ασθενείς. Βάλαμε πάνω από 150 ράντζα στους διαδρόμους. Δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί στους διαδρόμους του νοσοκομείου, 40. Κλινικές που νοσηλεύονται 33 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς σε ράντζο σε κάθε κλινική του Αττικού, υπάρχουν απόγευμα και νύχτα δύο νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς.
11: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαδρόμους επί ώρες, ακόμη και μέρες, συνοδοί εξαντλημένοι, ανήμποροι να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους.
14: Η κατάσταση, ειδικά στο Αττικό, όταν εφημερεύει, είναι πολύ επιβαρημένη.
11: Ταλαιπωρία, αγωνία και ασθενείς που ζητούν μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Οι εικόνες αυτές όμως επαναλαμβάνονται σε κάθε εφημερία.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Χαμός, χαμός. Βάλε το σήμα, παιδί μου. Δώσε, παιδί μου, έλα.
15: Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής.
16: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
15: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
16: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
15: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία που όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους. Ωραία. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
16: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
15: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
16: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
15: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
16: δεν μέσα. Δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
15: Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
16: το αγνοήσατε αυτό που είπα.
15: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν το αγνόησα. Ναι. Θα το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Μάλιστα. Και εγώ θα πω ότι.
16: Για να κάνετε παρατηρήσει. Να το λύσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σα.
0: Θα κάνουμε τον παρατηρητή. Γιατί εσύ. Τον παρατηρητή θα κάνουμε, κύριε. Γιατί είμαστε.
15: Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής.
16: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
15: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
16: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
15: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία που όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
16: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
15: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
16: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
15: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
16: δεν
15: μέσα.
16: Δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
15: Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
16: το αγνοήσατε αυτό που είπα.
15: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Ναι. Δεν το αγνόησα. Θα το απαντήσω. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν αμφισβητήσαμε. Και εγώ θα πω.
16: Όχι, δεν θα κάνετε παρατηρήσει.

Μάλιστα. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα εδώ ζωντανά στη σατυρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Πού είσαι? Κάνε. Εδώ, έλα, πάμε να εδώ είμαστε. Και να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε για αυτό, γιατί τους ενοχλεί, τρελαίνονται. Σου λέει, τους βάζουμε τόσα πολλά, τους παίρνουμε τόσα πολλά και αυτοί ακόμη έχουν το χαμόγελο. Και πάμε! Γεια σας! Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους γύρω σας, το διπλανό σας, εκεί, γιατί μας χρειαζόμαστε όλους.

0: Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάγκαρο Δευτέρα με τον Βασίλη Σαλταγιάννη. Στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου, ο φίλος και συνεργάτης Δημήτρης Καραμπάρης, που σας χαιρετά εγκαρδίως και χαμογελά, και θα του ζητήσω σήμερα, μιας και είναι μάλλον η τελευταία εκπομπή, να βάλει και αυτό στο μικρόφωνο του, έτσι για να την κάνουμε από κοινού. Και να ευχηθούμε καλή ακρόαση σε όλους εσάς όσους είσαστε παρέα μας.

καθημερινότητας λόγω του οτιδήποτε, και όμως εδώ πέρα με την παρέα των παιδιών και με την παρέα τη δική σας φεύγουν όλα. Και το περίμενα σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, πώς και πώς.

μιας και αυτό το τραγούδι γράφτηκε για ένα παιδί και παράλληλα συμβολίζει και την ελπίδα που βρίσκεται εντός και εκτός μας, να σταθώ λίγο και εγώ στη δήλωση που έκανε αυτός ο νέος άνθρωπος προ λίγο ημερών, ο οποίος έδωσε πανελλήνιες και δήλωσε στο κανάλι της ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά, ότι εγώ έγραψα δικό μου θέμα. Εγώ έγραψα ότι μας κυβερνούν βιαστές και δολοφόνοι. Βέβαια, δεν τον κρατήσαν αρκετά. Όμως πέρασε το μήνυμα και δεν ήταν μόνο το ότι το σύστημα δεν θα τον αλλάξει. Δεν θέλω, λέει, να μου αλλάξει το σύστημα. Είναι αυτό που είπε, ότι όντως μας κυβερνούν βιαστές και δολοφόνοι. Ίσως όχι παντού. Δυστυχώς, σε ένα ποσοστό ανεπίτρεπτο. Και είπε μετά ότι εγώ θέλω να φύγω έξω. Συζητώντας με ένα κοντινό πρόσωπο, μου λέει, αυτό τώρα θα μάθουμε στα παιδιά μας, ότι πρέπει να τα παρατάνε και να πάνε έξω. Είναι κρίμα. Η ελπίδα θέλει καθαρό νερό για να ανθίσει. Πάμε σε τραγούδι, ταιριαστά, θα προτιμάμε, θα προχωράμε. Γιάννης Λεκόπουλος.

γίνονται εκτός αέρα και οι διαπραγματεύσεις εδώ για τη σειρά, γιατί έτσι μας αρέσει να βάζουμε και νέες δημιουργίες εδώ στο Ράδιο Πάρις και σε όλους τους σταθμούς που στηρίζουν το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, δίνουν βήμα. Εδώ τα παιδιά στο Ράδιο Πάρις, συμπεριλαμβανομένου και εμού, μας αρέσει να δίνουμε βήμα σε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει. Και όσο πηγαίνει αυτό και θα γίνεται όλο και πιο πολύτιμο, δυστυχώς δεν μπορούμε να λέμε ότι μας φταίνε όλα, να είμαστε υποτίθεται από τη μεριά της πρόοδου, και είναι στοχευμένο αυτό που λέω, αλλά τελικά να παίζουμε ρόλο και στην τέχνη και να την καταδικάζουμε σε συγκεκριμένα μονοπάτια και σε συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες δίνουν βήμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους, να το πούμε έτσι στοχευμένα αλλά και ευγενικά, και αυτό να περιλαμβάνει ακόμα και ραδιόφωνα τα οποία τα πληρώνουμε από το κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και εμείς στεκόμαστε σε αυτούς. Λοιπόν, νέο τραγούδι μετά από αυτό το σχόλιο, νέο τραγούδι για τον Γιάννη Ιωάννου σε στίχους της Χαράς Ρίζο. Πάμε να ακούσουμε.

Γιάννης Ιωάννου είναι αυτός, τον οποίο τον απολαμβάνουμε και εδώ πέρα στο Radio Paris, σε στίχους της Χαράς Ρίζου, και μας ταξίδεψε δε όντως εκεί πέρα που θα θέλαμε τώρα να ήμασταν, σε ένα ωραίο νησάκι. Στη συνέχεια άλλο ένα καινούριο τραγούδι, κύριε Δημήτρη μας, Βάλια Σκούρα, Άνεμέ μου, πες μου.

0: Η βάλια σκούρα ήταν αυτή που ακούσαμε από το καινούριο δίσκο του Αντώνη Μιτζέλου σε στίχους του Νίκου Κλησιώτη. «Άνε με πες μου» μας ερμήνευσε το όνομα του δίσκου «Ρόδινο φεγγάρι». Η βάλια σκούρα, η οποία καταθέτει το δεύτερο τραγούδι, τη δεύτερη της συμμετοχή, μάλλον την πρώτη συμμετοχή σε δίσκο και το δεύτερο τραγούδι δισκογραφικά, και οφείλουμε να ομολογήσουμε, εδώ το συζητάγαμε με τον Δημήτρη εκτός αέρα, ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Και χρειά, και χρειά.
0: Και χρειά.
1: Και χρειά.
0: Κάτι σκεφτόσουν, ναι.
1: Και νομίζω ότι κάποια στιγμή το φθινόπωρο πρέπει να την προσκαλέσει, αν ακούει, να έρθει εδώ.
0: Ευχαρίστως. Αν ακούει, βεβαίως. Θα την προσκαλέσουμε τη βάλια.
1: Και άλλους όσους και όσοι ακούν.
0: Και άλλους ανθρώπους θέλαμε να καλέσουμε, και τον Κώστα τον Άγα. Τώρα, μιας και τελειώνει η εκπομπή, λέμε λίγο τα μυστικά μας, αλλά δεν μας έκατσε η ημερομηνία. Από φθινόπωρο, λοιπόν, έχουμε έτσι ανθρώπους που και τους εκτιμούμε πολύ, αλλά και εκτιμούμε και το έργο τους. Ήδη δύο υπάρχουν, είναι και άλλοι θα τους βρούμε στην πορεία, είμαι σίγουρος, που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Ένας είναι ο Γιώργος Καγιαλίκος, τελικά θα γίνει, έτσι δεν είναι?
1: Θα γίνει.
0: Πότε θα γίνει?
1: Την επόμενη εβδομάδα, στις 17.
0: Ωραία, επόμενη εβδομάδα στις 17, συντονιστείτε για τον Γιώργο Καγιαλίκο, που έχει καινούργια δισκογραφική δουλειά.
1: Το Φυτίλι.
0: Το Φυτίλι. Λοιπόν, και νέο τραγούδι και αυτό, και πάμε στο επόμενο. Πάμε λίγο σήμερα με τις διαθέσεις, μιας και ταξιδεύει ο άνεμος, για ταξίδια έλεγε και αυτό το τραγούδι κάπου. Ένα ταξίδι δικό μας τώρα εδώ, με τη φωνή της Θέλμας Καραγιάννη.

0: Η Θέλμα Καραγιάννη μας ταξίδεψε σε ένα ταξίδι που τους στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης από το δίσκο «Στην εποχή της Αλεπούς», τη μουσική υπέγραψα εγώ και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι η Θέλμα όταν το παίζουμε και σε live μαζί το αποδίδει πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι οι στίχοι του Μιχάλη λένε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε λίγες λέξεις. Γιατί αν το κουμπώσει κανείς στο σήμερα, περιγράφει πραγματικά την πραγματικότητα που ζούμε, ειδικά τα τελευταία 1-2 χρόνια. Θέλμα Καραγιάννη λοιπόν, και ένα τραγούδι καινούριο που το ανακάλυψα εδώ από το σταθμό, Δημήτρη, Βασίλης Πάνσιος και Χριστίνα Τσεμαλίδου. Θες να πεις κάποιο σχόλιο? Είμαστε λίγο σήμερα.
1: Όχι, να πω ότι ο Βασίλης ζει και κάνει τη μουσική του στην Κομωτινή, στην όμορφη Κομωτινή.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι. Και είχε κάνει και πολλές συνεργασίες και με τον Γιώργο Δημητριάδη.
0: Τον εξαιρετικό αυτό ροκά.
1: Ναι, το ροκά.
0: Που
1: και
0: ακόμα,
1: συνέχεια, ναι, βγάζει τραγούδια.
0: Δημιουργός, δημιουργικότατος και εργάτης της τέχνης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε μαζί με Βασίλης Πάνσιος, μαζί με την Χριστίνα Τσιμαλίδου, «Ζόρικη εποχή».

0: Ζόρι και εποχή, και όταν ανάβει ειδικά αυτό το νερ εδώ που έχουμε στο στούντιο, δεν ξέρω, νιώθω πολύ βασιλιάς. Ζόρι και εποχή. Σε μουσική Βασίλη Πάντσιου και στίχους Βασίλη Πάντσιου και Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Πάρα πολύ μας άρεσε αυτό το τραγούδι. Όλα είναι όμορφα.
1: Είναι από τους καλούς τραγουδοποιούς, ένας έτσι αθόρυβος αλλά πολύ ενεργητικός τραγουδοποιός, ο Βασίλης. Συνονόματός σου.
0: Και η στίχη πολύ έτσι στοχευμένη, δηλαδή βλέπω με τετράγωνα μάτια κοιτούν τα παιδιά στις οθόνες σαν ζόμπι, στην οθόνη σαν ζόμπι εχμάλωτα μοιάζουν σαν να είναι ορφανά. Τώρα εμένα έτσι δεν ξέρω, μου λέει πάρα πολλά πράγματα αυτή η φράση, σαν ζόμπι, σαν να είναι ορφανά, δηλαδή λες και δεν έχουμε καμία επαφή ένας με τον άλλον πια και είμαστε τηλεκατευθυνόμενοι. Νομίζω ότι έχει πέσει πάρα πολύ μέσα το τραγούδι και καλοτάξουν τα παιδιά, όπως και όλα τα υπόλοιπα που βάλαμε. Σήμερα είμαστε λίγο σε μια πιο χαλαρή διάθεση. Επίσης να πούμε ότι η Βάλια μας άκουγε τελικά η σκούρα. Ακούει, διαβάζω το μήνυμά της. Βάλια μου, με χαρά να σε έχουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις. Λοιπόν, μπαίνοντας στο επόμενο ημίρο της εκπομπής και με πάτημα το προηγούμενο τραγούδι, ας εκμεταλλευτώ εδώ λίγο τη θέση μου και ας βάλω ξανά ένα δικό μου τραγούδι από τον πρώτο δίσκο, το Λάθος Πάθος, μιας και μιλήσαμε για παιδιά που βλέπουν σαν ορφανά τις οθόνες και τους προδιαγράφουν ένα μέλλον το οποίο είναι γεμάτο γκρεμούς, όμως αυτά τα παιδιά δεν μας άνε τόσο κουτόχορτο όσο νομίζουμε ή όσο θέλουν να τα βάλουν να μασίσουν. Πιστεύω πάρα πολύ ότι καταλαβαίνουν πολύ πολύ περισσότερα από όσα ίσως αντιλαμβανόμασταν εμείς στη δική τους στην ηλικία, στα 17, στα 16, στα 18, στα 20, και μακάρι να πάρουν την ευθύνη της εποχής τους, να πάρουν σιγά σιγά όσο περισσότερο τα ενία γίνεται μαζί και εμείς, γιατί δεν μπορούμε να διαφορούμε, όλοι σε μια κοινωνία ζούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λέει κάπου: φυτεύουν στα κεφάλια μας μεταλλαγμένους σπόρους να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους. Έτσι το αντιλήφθηκα τότε, συνεχίζω να το αντιλαμβάνομαι, όμως είναι και κάπου επιλογή μας. Ας κοιτάξουμε τι θετικό υπάρχει και ας προσπαθήσουμε να το ακολουθήσουμε. Αν μη τι άλλο, ένα θετικό πράγμα είναι λίγο να πλησιάσουμε ένας τον άλλον. Πάμε να ακούσουμε το μήνυμα.

μου θυμίσουν τα κομμένα μας φτερά. Μέσα σε γιγάντιους στίχους λησμονήσαμε.

Ψάχνω για χαμένους γρίφους πάνω στους αρχαίους στίχους, μα το μήνυμα το γράφει καθαρά. Καλά πάμε.

να προσέχεις, να μπορέσουμε να κλείσουμε. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

0: γραμμένο περίπου το 2007. Το μήνυμα να τραγούδι σε στίχους μουσική δικούς μου, που δυστυχώς είναι επίκαιρο και αυτό. Και είναι από τον πρώτο δίσκο Λάθος Πάθος, και κάτι ετοιμάζεται εδώ πέρα να με ρωτήσει. Είπαμε σήμερα τα έχουμε λίγο έτσι ισοπεδώσει τους ρόλους ο κύριος Καραμπάρης.
1: Περισσότερο για την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
0: Τι θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου?
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ σε ένα δελτίο τύπου, ο Βασίλης Αλταγιάννης στην μουσική σκηνή Μακάρι, Παρασκευή 12 Ιουνίου.
0: Να τον φέρουμε εδώ να του κάνουμε μια συνέντευξη?
1: Ναι.
0: Ωραία, τον φέραμε. Εντάξει.
1: Έναρξη 9:30, μαζί του θα είναι ο Γιάννης Αλταγιάννης στο μπουζούκι και στην κιθάρα, και ο Χάρης Μπουτσελάκη στον μπάσο.
0: Έτσι θα είναι.
1: Τρεις και... ναι. Τρεις θα είσαστε.
0: Τρεις αυτή τη φορά.
1: Χωρίς guest, χωρίς.
0: Χωρίς επίσημο guest, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχουν διάφοροι φίλοι και φίλες ερμηνεύτριες και ερμηνευτές που έρχονται έτσι να μας πλαισιώσουν και να μας κάνουν παρέα, πιθανότατα να τους έχουμε παρέα μας και στο πάλκο, οπότε το αφήνουμε λίγο το πρόγραμμα ελεύθερο. Όμως κατά βάση θα είμαστε εμείς οι τρεις. Την προηγούμενη φορά ήμασταν όλο το σχήμα. Έτσι, στο χώρο του Μακάρι, παρείστηκα πάντα πορευόμαστε. Είναι ένας χώρος με έτσι, μεγάλη αξία, όπου έχουμε πολύ αγάπη.
1: Να πούμε για όσους δεν ξέρουν, μπορεί κάποιοι να ξέρουν ή δεν ξέρουν, ότι είναι ζωοδόχου πηγής 130 και Κομνηνών.
0: Και Κομνηνών. Είναι στην Νεάπολη Εξαρχείων. Ξεκινάμε κατά τις 9.30. Καλό να είστε λιγάκι πιο νωρίς εκεί. Και όσοι φίλοι έρθουν θα ακούσουν βέβαια τραγούδια από τη δισκογραφία μου κατά το πλείστον και άλλα αγαπημένα από καρδιάς διασκευασμένα.
1: Σίγουρα θα ακούσουμε και το του Έρωτα, το άλμπουμ.
0: Δεν λέμε. Πάντως το μήνυμα το παίζω πάντα. Τα υπόλοιπα δεν λέμε.
1: Για πες, ετοιμάζεις κάτι άλλο?
0: Α, θα γίνει συνέντευξη τελικά. Ετοιμάζω, ναι. Ετοιμάζω κάτι που περιμένουμε να βγει μέσα στο καλοκαίρι. Στον επόμενο
1: μήνα.
0: Μέχρι αρχές Ιουλίου είπαμε να βγει τώρα, αλλά δεν το προλαβαίνουμε τώρα. Ετοιμάζω ένα τραγούδι σε στίχους Αριάδνης Λαδά. Είναι η πρώτη φορά που θα...
1: Συνεργάζεσαι.
0: Που θα βγάλουμε ουσιαστικά στον κόσμο τη συνεργασία μας. Γιατί με την Αριάδνη τη Λαδά έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια, εδώ και μια δεκαετία μπορεί να είναι. Όμως ποτέ δεν είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να κυκλοφορήσουν αυτά τα πράγματα. Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει ένα τραγούδι καλοκαιρινό, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί με τη Θέλμα την Καραγιάννη.
1: Άρα ντουέτο.
0: Ντουέτο θα πάει αυτό.
1: Άρα θα πάει σε ένα άλμπουμ σιγά σιγά, θα βγουν τραγούδια, τι?
0: Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Επειδή σίγουρα βρίσκεται υλικό στο σιρτάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό που φωνάζει, υπάρχει η σκέψη να βγουν κάποια singles από ένα κύκλο τραγουδιών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς οι πιο παλιοί είμαστε και λάτρες των ολοκληρωμένων έτσι κύκλων και σε ένα φυσικό μέσο, αν μπορούμε δηλαδή να το κόψουμε το CD κανονικά. Δεν θέλω να λέω πολλά για να μην αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, το του Έρωτα βγήκε σε CD, σε άλμπουμ.
0: Βέβαια, του Έρωτα.
1: Και η εποχή της Αλεπούς και το Λάθος Πάθος. Είσαι λάτρης του?
0: Είμαι λάτρης. Έχω κάνει 4 δίσκους και περίπου 10 σίγγλς σε μουσική δική μου. Είχα τη χαρά να προλάβω έτσι στο τέλος της ίσως αυτή την εποχή που δώσαμε, ας πούμε, και δύο CD. Το 2009 ξεκίνησε η δισκογραφία μου και νομίζω, αν θυμάμαι καλά που το λέγαμε και πριν, ήρθα με αφορμή την παρουσίαση του δίσκου στην εποχή της Αλεπούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και με κρατήσατε εδώ τόσα χρόνια, 7 χρόνια.
1: Ναι, και
0: 7 χρόνια.
1: Και θα συνεχίσεις.
0: Και θα συνεχίσω.
1: Λέω να πάμε κρουαζιέρα.
0: Να πάμε μια κρουαζιέρα, και όσοι φίλοι, όσες φίλες θέλουν να είναι μαζί μας την Παρασκευή, θα χαρούμε πάρα πολύ να τους δούμε. Πάμε λοιπόν όμως και μια κρουαζιέρα.
2: πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: ένα αχ ακούγοντας πάντα αυτό το τραγούδι. Ένα αχ σαν βάλσαμο. Είναι εικόνες που έχουμε ζήσει και θέλουμε διακαώς να ξαναζούμε. Και εκεί που λέει τον ήλιο θα την κρίζουμε αν φας, το αν φας προφανώς είναι κατάμουτρα, αλλά πόσες φορές τότε, εκείνη την εποχή, αρχές 90, είχαμε πάει διακοπές και τη βγάζαμε παραμένα με το τίποτα, με τις ακτίνες του ήλιου. Και αν φας, ας που ξεχνιόμασταν κιόλας και δεν μας ένιωζε το βράδυ κάπου πεινάγαμε πολύ. Τη βγάζαμε εκεί με ένα σουβλάκι ή οτιδήποτε μπορεί να ήταν αυτό. Εποχές ωραίες. Εποχές γαλήνιες και γεμάτες δίψα για ζωή κάθε στιγμή, έτσι. Πολύ, πολύ όμορφη.
1: Και τραγούδια, yeah. Και τραγούδια χαραγμένα έτσι, στις καρδιές μας και στις μνήμες μας. Όπως το συγκεκριμένο τραγούδι και άλλα τραγούδια. Μας έχουν χαράξει, μας έχουν στιγματίσει. Τα έχουμε αγαπήσει, τα έχουμε ερωτευτεί, τα έχουμε στο play συνέχεια ή...
0: Θα συμφωνήσω. Αυτό ειδικά είναι από τα πολύ αγαπημένα. Δεν το έχω βαριέσει ποτέ όσες φορές είχα να το ακούσω. Είναι και καλοφτιαγμένο έτσι. Είχε έμπνευση ο Βαγγέλης ο Γερμανός από το δίσκο «Τα μπαράκια».
1: Τα μπαράκια του 1900... Το ερωτικό κούρδισμα.
0: Το ερωτικό κούρδισμα, λάθος. Το 1982, ναι. 82. Που σχολιάζαμε πριν ότι πάρε το μετρό για Πειραιά. Τότε έτσι ήταν το μετρό, το 1982.
1: Και έγινε κάπου 23, ναι. 22, 20... Κάπου εκεί έγινε το...
0: Κάπου εκεί. Και το επόμενο τραγούδι τώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε, το αγαπάω πάρα πολύ, κάπου τότε ήταν νομίζω. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.

0: νοιάζει, μας ερμήνευσε, το δε με νοιάζει, μας ερμήνευσε η Ελένη Δήμου. Και εδώ ταξιδεύουμε εκτός αέρα με τον Δημήτρη σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες εποχές. Είναι λίγο μετά αυτό τελικά. Το...
1: Πολύ, 1991.
0: Που από 2 χρονών ήμουν τότε, στη φαντασία μου. Γελάει.
1: Εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Εσύ δεν είσαι γεννηθεί ακόμα. Έχουμε 2 χρόνια και διαφορά, είδες πως φαίνεται, παιδί μου, στην κουλτούρα. Εσύ τα θυμάσαι αυτά.
1: Γεννήθηκα στο Euro του 2004.
0: Αλήθεια. Μπράβο. Καλή στιγμή. Λοιπόν, κάτι πήγα να πω για το 89 τώρα, αλλά άστο να μην το πω.
1: Να πούμε τους στίχους ο Γιάννης Δόξας και τη μουσική ο Σπύρος Πάζιος.
0: Σπύρος Πάζιος, βέβαια, από το άλμπουμ «Μια ζωή δεν φτάνει», εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει έτσι αυτά τα τραγούδια, τα ζόρικα, ένα από το άλμπουμ τότε που μέσω...
1: Εξουσίες, ναι, η γυναίκα, ναι, κάτσε σήκω, αυτό. Έτσι είναι μάτια μου γραμμένο.
0: Πολλές επιτυχίες τότε. Να εντύλα που λέγαμε και εμείς τότε, ναι, ναι. Φύγαμε από την Αιτήλα, πάμε στην Αιτήλα. Πάμε πίσω όμως στην Αιτήλα, συγκρότημα που αγαπάω πάρα πολύ, μιλάμε για τους Τότο.

0: Η Τότο ήταν αυτή και το Άφρικα, από αυτά τα τραγούδια που έχουν χαραχτεί πραγματικά, και εδώ η συζήτηση κάπου πήγε στο Μουντιάλ που ξεκινάει την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου και πάει.
0: Και βλέποντας και την Παρασκευή συνεχίζει, την Παρασκευή να μην δείτε Μουντιάλ, να έρθετε στο μακάρι. Έτσι θα συνεχίσουμε πάλι με λίγο η τύλα που λέμε και εμείς της γενιάς μας, η γεννημένη, το πότε είπαμε, είσαι γεννητής, το 2004 ή το 2002 με εγώ.
1: Ήταν όταν πήραμε το Euro και...
0: Και εκείνη τον αργενήθη.
1: Ήμουν ενός έτους Eurovision.
0: Α, Eurovision, μπα ωραία. Eurovision, καλό. Ωραία λοιπόν.
1: Τα τραγούδια που βάζεις δεν τα θυμάμαι εγώ, δεν τα ξέρω.
0: Δεν τα ξέρεις. Πραγματικά έτσι είναι μια ευκαιρία λοιπόν. Εδώ και για τους 20άριδες λοιπόν που έχω δίπλα μου να μαθαίνουν τα παλιά. Άλλο ένα παλιό για βάλε τη Σαντένα, δούμε τι, που να την ξέρεις αυτή.
1: Άγνωστη είναι, δεν έχει κάνει καμία επιτυχία.
0: Όχι καθόλου.

0: No Ordinary Love, μας ερμήνευσε η Σαντέ, αυτή η μεθυστική παρουσία, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πανέμορφη γυναίκα με υπέροχη φωνή και εξαιρετικά τραγούδια το σχήμα, δηλαδή μεσουράνησε δικαίως, αφήνοντας μια όμορφη άβρα από διάφορα αρώματα, τροπικά, δυτικά, τζαζ, αναμειγμένα με ρυθμούς και χρώματα της εποχής που φτάνουν μέχρι και σήμερα. Εξαιρετική η παρουσία της Σαντέ, όπως και τον Τότο, αν μιλάμε για διεθνές ρεπερτόριο, αφήσαν μουσική που μπορεί να ακούσει όλος ο κόσμος, ποιοτικά τραγούδια. Και η τελευταία καλλιτέχνης για σήμερα, η Cyndi Lauper, αγαπημένη και αυτή, με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο να καταθέτει ερμηνείες, μελωδίες, μουσικές και οτιδήποτε άλλο. Time After Time, το τελευταίο τραγούδι, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Από ό,τι φαίνεται, πιθανότατα να είναι και η τελευταία κομπή. Το συζητάμε λίγο, έτσι το διαπραγματευόμαστε. Αν... Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι λοιπόν, τελευταία.
0: Όχι τελευταία, εδώ δεν με αφήνει, δεν με αφήνει. Εντάξει.
1: Απλά έχεις κάποιες υποχρεώσεις.
0: Που περιμένουμε να δούμε αν τέλος πάντων θα μπουν τη Δευτέρα. Όπως και να έχει, φίλοι, πάντα είμαστε χαρούμενοι να σας έχουμε στην παρέα μας και σας αφήνουμε με Cyndi Lauper Time After Time ως την άλλη τσάγκαρο Δευτέρα, όποτε και να είναι αυτή. Να είστε όλοι καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας. Ας προσπαθήσουμε να δούμε και αυτή τη φωτεινή πλευρά της ζωής, όπου και αν βρίσκεται αυτή. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Ραντεβού στην μουσική σκηνή, μακάρι.
0: Την Παρασκευή.

Sudah, apa lagi?

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μια εκπομπή άκρως μουσική και με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ιστορία μιας ελληνικής πατέντας, αυτής των περιπτέρων. Ζωή χωρίς περίπτερο είναι ζωή χωρίς αλατοπίπερο. Έχουμε ταυτίσει την καθημερινότητά μας με την ύπαρξή του και δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε λεπτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φράση που έχει ταυτιστεί με τις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων, όπως το γνωστό «βγήκε στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ», αλλά και η σχέση που αναπτύσσει με τον περίπτερά σου. Αγαπημένο σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου, στο οποίο το έχεις δει να πρωταγωνιστεί συχνά, εκτυλίσσοντας ιστορίες γύρω από το ξύλινο κουβούκλιο ή τον ιδιοκτήτη του, όπως τις ταινίες «Ο Ερωτιάρης του Γλυκού Νερού», «Άση του Γηπέδου», αλλά και στην «Άγνωστη της Νύχτας».

Μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως τα περίπτερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική πατέντα, τουλάχιστον οι επαρχές τους. Στην αρχή, τα χαρακτηριστικά ξύλινα κουβούκλια, με τα χρόνια σχεδόν ολόκληρες κατασκευές με κάμερες και συστήματα προστασίας από προφυλακτικά και περιοδικά μέχρι εισιτήρια και γάλα, το περίπτερο στην Ελλάδα γεννήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να υπάρχει στα 10 μέτρα από το σπίτι του λαού του, μεγαλώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από τα ελάχιστα τετραγωνικά του. Η λέξη περίπτερο είναι σε χρήση από την αρχαιότητα ως επιθετικός προσδιορισμός. Συγκεκριμένα, ο ναός που περιβαλλόταν από κύονες σε όλες του τις πλευρές ονομαζόταν περίπτερο.

Ο θεσμός των περιπτέρων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, στα αστικά κέντρα της χώρας, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με τη μορφή αποκλειστικά καπνοπολίου από την πόλη του Ναυπλίου μέχρι και σταδιακά στην Αθήνα, όταν και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν οικονομικά οι πληγέντες που συμμετείχαν στα αναρρύθμιτα πολεμικά σκηνικά της εποχής, με το τελευταίο του 1897 με την Τουρκία, στο οποίο συμμετείχαμε ως χώρα. Στην Αθήνα, το πρώτο περίπτερο έκανε την εμφάνισή του στην Οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911.

Ο γνωστός χρονογράφος και ποιητής των αρχών του 20ου αιώνα, Σωτήρης Σκύπης, σε άρθρο του στην εφημερίδα Script στις 20 Οκτωβρίου του 1919, γράφει για τα πρώτα περίπτερα που έκαναν την εμφάνισή του στην Αθήνα. Άξιο συγχαρητηρίων έγινε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος αποφάσισε την ανέγερση πολλών περιπτέρων εις τας Αθήνας, τα οποία θα εκχωρήσει εις τους τραυματίας του πολέμου ή εις μέλη οικογενειών φωνευθέντων πολεμιστών. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο καλά θα προκύψουν αμέσως εκ της αναγέρσεως των περιπτέρων. Τα περίπτερα θα είναι ένα στολισμός της πόλεως, θα εξυπηρετηθούν δια αυτών και θα έβρουν πόρων ζωής πλήστη ανάπηρη των δύο πολέμων.

Σιγά σιγά τα προϊόντα που πωλούσαν πλήθαιναν και έτσι έφτασε στις προσθήκες τους το πρώτο φιλολογικό περιοδικό, το Iris, το οποίο πωλείτο προς 25 λεπτά. Στην απαρχή τους, τα περίπτερα περιήλθαν στην αιγίδα του Υπουργείου Περιθάλψεως και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1922, το οποίο και κατέθεσε νομοσχέδιο του 1920, αναφερόμενο στα ήδη ανεγερθέντα περίπτερα, αλλά και σε αυτά που πρόκειται να ανεγερθούν στο μέλλον, τα οποία και θα παραχωρούνται προς αποκλειστική χρήση της Πανελλήνιων Ένωσης Τραυματιών Πολέμου 1912-1921, η οποία και πρόκειται να ήταν ο μοναδικός επίσημος φορέας που θα έχει προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, το οποίο και θα καθόριζε το σχήμα και το μέγεθός τους.

Το 1889 ξεκίνησε η χορήγηση αδειών σε τραυματίες πολέμου και έτσι ξαφνικά ο αριθμός τους μεγάλωσε κατά πολύ. Παράλληλα, την εποχή εκείνη, ο μόνος τρόπος ενημέρωσης ήταν οι εφημερίδες, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν μέρος της γκάμας των περιπτέρων, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια περιπτέρου οριζόταν ως προσωπική και μόνο υπόθεση. Δεν επιτρεπόταν να απολυθεί ή να μεταβιβαστεί, όπως επίσης και να μπει σε καθεστώς υποθήκης και να υπομισθωθεί, ενώ σε περίπτωση θανάτου του αποκλειστικού κατόχου του, η χρήση και η μετέπειτα εκμετάλλευση του περιπτέρου μεταβιβάζεται αυτόματα στη γυναίκα και τα παιδιά του αναπήρου τραυματία, και αυτό μόνο για μία πενταετία, με τελικό αποδέκτη αργότερα και πάλι την ένωση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως το ποσό της μίσθωσης οριζόταν από 20 έως 250 δραχμές και τα χρήματα που εισπράττονταν διατίθενται υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου πρικοδοτήσεως θυγατέρων και τραυματιών πολέμου.

Σημαντικό και σχεδόν αποκλειστικό εμπόρευμα των περιπτέρων υπήρξαν οι εφημερίδες και τα τσιγάρα, τα οποία όχι μόνο στήριξαν και βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά αποτέλεσαν και σημεία σταθμούς στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας. Οι εφημερίδες, ως αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης, κρεμασμένοι στα περίπτερα όλων των πόλεων, υπήρξε σταθμός στην καθημερινότητα των πολιτών του Μεγάλου Άστεως. Στην επιβίωση του θεσμού των περιπτέρων μέχρι και σήμερα συνέβαλαν φυσικά και τα τσιγάρα, τα οποία τότε διατίθεν το χήμα και οι πολίτες κατέβαιναν για ένα τσιγάρο στο περίπτερο, αγοράζοντας όσα τσιγάρα τους επέτρεπε η τσέπη τους.

Οι αναφορές στα ζαχαρόδι και αναψυκτικά γίνονται πιο έντονες στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, στα περίπτερα της Αθήνας και των περιχώρων της, όπου όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ψυγεία με πάγους οι εγχώριες εταιρείες αναψυκτικών, ξεκίνησαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα το περίπτερο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τότε εποχιακού status quo. Ταυτόχρονα με την έλευση του τηλεφώνου στη χώρα και τη νέα τροποποίηση της άδειας, τα περίπτερα γίνονται όλα ομοιόμορφα σε πανελλήνιο επίπεδο, με ψυγεία και προστατευτικά ρολά. Τοποθετούνται σε πλατείες, γειτονιές και δρόμους και όλα τους έχουν διαστάσεις 1,30 επί 1,50.

Το 1934 ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το περίπτερο με το όνομα Μινιών, αρχικά στην οδό Σταδίου και μετά στην Νεόλου 104. Για πρώτη φορά κλείνει τις δύο πλαϊνές πτέρυγες του περιπτέρου και τις μετατρέπει σε βιτρίνες, όπου εκθέτει διάφορα είδη όπως στυλό, γυαλιά, είδη ξυρίσματος, σουγιάδες, ψαλίδια και άλλα. Το εγχείρημά του έμελε να γίνει ο προπομπός του πολυκαταστήματος Μινιών.

Από το 1940, στα περίπτερα άρχισαν να πωλούνται σαχαρόδι και αναψυκτικά, πορτοκαλάδες και γκαζό ζεσίβι, φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προφορικές μαρτυρίες, αυτό συνέβη περισσότερο στα περίπτερα του Πειραιά και λιγότερο στα περίπτερα της Αθήνας, όπου μπήκαν τα πρώτα ψυγεία με πάγο. Τα πρώτα ζαχαρόδι προϊόντα προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ίον. Οι τσίχλες της εταιρείας δημιούργησαν μια νέα αγοραστική ομάδα για τα σημεία του περιπτέρου και νέες καταναλωτικές συνήθειες για τα δεδομένα της εποχής. Τα φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου, κανέλας, μέντας και τούτι φρούτι αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα τσίχλας που μπήκαν στα περίπτερα. Λόγκο, νέα σε εμφάνιση, νέα σε ποιότητα, με νέα πλεονεκτήματα για νέες ικανοποιήσεις. Οι τσίχλες Ίον είναι η μεγαλύτερη μικρή απόλαυση.

Με τα χρόνια, το περίπτερο σταδιακά άρχισε να διευρύνει εμπορικά την γκάμα των προϊόντων του, να την εναλλάσσει ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της εκάστοτε γειτονιάς, εξελίσσοντας τις δυνατότητες να φτάνει στο σήμερα, που τα περίπτερα μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε ακόμα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο θεσμός των περιπτέρων όχι μόνο βοήθησε στην ανάπτυξη ίσως και συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά αποτέλεσε και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, βοηθώντας τη να διαμορφωθεί ουσιαστικά γύρω από ένα ξύλινο σπιτάκι, ερχόμενη σε επαφή με τον τύπο, με τη διαδικασία του μάρκετινγκ και την τεχνολογία και με τη μόνη δυνατότητα εξωστρέφειάς της σε προϊόντα, τάσεις και επικοινωνία.

Η δεκαετία του 50 και του 60 είναι οι δεκαετίες της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης και πλήθος ανθρώπων από την επαρχία Σειραιών στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε κουβέντα. Έτσι, τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές τους συσκευές και τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες γίνονται ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής.

Το 1971 με το νόμο 1044/1971 αναγνωρίζονται και αποκτούν δικαιώματα οι ενοικιαστές περιπτέρων ως τάξη επαγγελματιών. Το 1980 αρχίζει να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο με περίπτερο έγινε το 1997, μετά από τις εργασίες για το μετρό που γίνοντας στην περιοχή κατέρευσε το πρώτο περίπτερο της Αθήνας. Το 2002 επιτρέπεται και σε ανάπηρους του άμαχου πληθυσμού, όπως άνθρωποι που τραυματίστηκαν από νάρκες, να αποκτήσουν άδεια περιπτέρου. Είχαν ενταχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι του Δημοκρατικού Στρατού.

Τα επόμενα χρόνια, το περίπτερο άρχισε να αποκτά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων του και τις διαστάσεις για το χώρο που καταλαμβάνει, με σημαντικές όμως αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή της χώρας και από δήμο σε δήμο της Αθήνας. Τα προϊόντα που πωλούνται στο περίπτερο έχουν φτάσει τους 2.500 κωδικούς. Το τελευταίο σημαντικό επίτευγμα των ανθρώπων του κλάδου ήταν με την νομιμοποίηση της πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυροκομικών, όπως σάντουιτς και φρουτοσαλάτας. Αναμένεται να δώσει κάτι τέτοιο την όθηση στην εμπορική πορεία του κλάδου σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για τον χώρο του εμπορίου και ειδικότερα του λιανεμπορίου. Το 2006 οι διαστάσεις των περιπτέρων αυξήθηκαν κατά 20 πόντους και έτσι οι καινούργιες διαστάσεις είναι 1,50 επί 1,70, με το εμβαδόν του περιπτέρου να είναι πια στα 2,55 τετραγωνικά.

Το 2007 δίνεται άδεια και σε βετεράνους του πολέμου στην Κύπρο και σε άτομα με σοβαρή αναπηρία. Ο Δήμος Αθηναίων επιτρέπει στα περίπτερα να καλύψουν με ρολά χώρο 4,25 τετραγωνικά και επιπλέον χώρο μέχρι 6,35 τετραγωνικά για δύο ψυγεία με την πληρωμή τέλους κατάληψης κοινόχρησης του χώρου. Τα ενίκια προ-κρίσης κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν.

Το 2012, το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την απελευθέρωση των αδειών, εκχωρώντας το 70% των περιπτέρων στους Δήμους και το 30% σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Ο νόμος 4046, κάθετος 2012, προβλέπει ότι οι υφιστάμενες άδειες περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ, αλλά δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται.

Σχετικά με τις νέες άδειες, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των υπόλοιπων θέσεων, εκτός δηλαδή του 30%, παραχωρούνται με δημοπρασία. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η εκμίσθωση, μια πρακτική δεκαετιών. Την ίδια χρονιά καταργήθηκαν πρακτικά οι περιορισμοί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που ούτε εκμεταλλεύονται, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας, ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Το 2013 τα περίπτερα ανέρχονται σε 10.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 3.500 βρίσκονται στην Αττική και από τα 1.300 που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων έχουν εγκαταληφθεί από την αρχή της κρίσης περίπου τα 500.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα κιόσκις, το δίκτυο των σύγχρονων περιπτέρων που περιλαμβάνει 275 κιόσκες στην Αττική. Ο τζίρος των περιπτέρων σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το κέρδος που μένει στους ιδιοκτήτες είναι της τάξης του 9 με 10%.

Τα τελευταία 2 χρόνια, πάνω από 3.500 περίπτερα έχουν βάλει λουκέτο, δείχνοντας πως ακόμα και αυτή η καθαρά ελληνική πατέντα υποκύπτει στην κρίση. Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει πρόγραμμα κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων περιπτέρων που έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 300.

Το περίπτερο αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για την Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έχει προσφέρει δουλειά σε ανάπηρους πολέμου, πολύτεκνους, άτομα με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Το αν το κλείσιμο των περιπτέρων είναι σωστό, νομικά ή ηθικά δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα αυτό το κουβούκλιο θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων μας. Για το τι θα ακολουθήσει, τα συμπεράσματα δικά σας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια και πολλή μουσική, καθώς και νέο θέμα για συζήτηση. Γεια σας!

0: Ρωμαίος!
1: Ιουλιέτα!
0: Από του Μπος την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
0: Σε πολιτείες και χωριά!

0: να χαρείτε.
1: Τώρα ο Βαλής κάτι όλο.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
9: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
9: Με τέχνη τον καιρό.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

quer durch Himmel. Ich hier lag sie durch Himmel.

ας ματώσουμε γι' αυτό χίλιες φορές ξανά και ξανά. Ώσπου στο τέλος να τρομάξει αυτός ο κόσμος

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος!
1: Γιουλιέτα!
0: Από του Μπόρ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
0: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρι.